0: Κόστρο. Πριέμ.
1: Του πώ θα διασταλέσει. Εγώ. Κομμά.
0: Κόσαβα, κόσαβα, κόσαβα. Όπου δεν μπορεί να τσαμπώνα, τσαμπώνα, τσαμπώνα. Κόσαβα, κόσαβα, κόσαβα, όπου δεν μπόνατσα, μπόνατσα, μπόνατσα. Σιτουάτσια, ο μπόνατσι είναι τέσκα.
2: Στάδε ράδι μου, πριε.
0: Ρέτσι μου, τα νεποδούδι μανίστα το κνέτο.
3: My sponsor. Finally, without them, life would have been much harder.